0: Άντε αγκά, άντε πόλο, πόλο. Τέρι ούμερ, μουτσκό πατά, σατ σατ πατά, κι απ' τα χεκιά.
1: Εβι πουτσδέ, ο βι πουτσδέ, εβι πουτσδέ, ο βι πουτσδέ, χαρκοί πουτσδέ.